Ενιώ μου καμά κύριε Τσέζα μου ρίζε ούρις ήμου κουφούσε κυρά εννοώ για Κουμά μου πόνε ρίρα να μου να ούα Άγια, άγια Δε μου τσί φουρικήρα σο πέντζα ρόλ σε μάγκο πόνε ρίρα να Μέντζο ότι μου ρίντα μπάρε μου ρίντι πάντζε μου ρίντι Βάγαζι Δε ασμάει μου καμά κύριε Τσέζα μου κόρη μου φουρικήρα ντα Nigo bonele la baya ngundi na yuwa Hali ndivuri kila munanga Nzimai simungamu pache meziwi urasa magere mamuna Zingulu nsiridziwa Nambuida pavirisi Kuli rinu Nasiwa bisireni Unyumba uraba mbo wacha Ndi majita ndini Hii azimai Zona di Madusa Benabagi, Agudino Mumafil Mouse, Agudine, Nungo Kalan Chitu Nanti Terra, Momandi attending, and then what did the Bazibon of a Menabo? But it's such a dender little. And the Mount Yet Saga Benai. Yay, Zenoma Gurandino, eh? Zenoma Magurandino, come out, Sudi Mafia, would get Sabaga Moya. Njira anu basi, si bawe ya mwai basi Na aya nangwa na batu wali Mwana mtu wabo woga barola Wanobo ndi uta sabada ndugu ngu kujeta Sabada jikalide Mwana mtu wabo wono di walovi Agurema chuwabo ndine, ndiwe, ntonsefe